0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο KIS 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο KIS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Swades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας το Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: αυγά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Δεντήρι Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενέ 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, είναι 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Παρούλα, θα είμαστε μέχρι και τις 11.
1: Έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα, χαμούλης θα γίνει και σήμερα.
0: Έχουμε και ένα καιρό που φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την αίσθηση. Θα τα δούμε φυσικά και στην πρόγνωση του καιρού. Το μόνο που εσείς έχετε απλά να κάνετε, ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, τα ξημερώματα είχαμε φωτιά σε εστιατόριο εδώ στο Ηράκλειο. Θα δούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχουμε ένα κύμα ακυρώσεων στις σχολικές εκδρομές μετά από συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε μεταγραφή Άκη Πετρετζίκη.
0: Σε άλλο κανάλι.
1: Σε άλλο κανάλι, ναι, ναι. Έχουμε την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης, η οποία είναι πότε?
0: Μεθαύριο.
1: Ναι, το Σάββατο. Έχουν ξεκινήσει οι πρόβες, οπότε θα πάμε να δούμε λίγο παρασκήνιο. Έχουμε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
0: Ναι.
1: Σύζυγο Κατερίνας Καινούριου.
0: Να το.
1: Ο οποίος, όπως μας αποκάλυψε εκείνη, θέλει δεύτερο παιδί.
0: Η Κατκέν.
1: Όχι, ο Κουτσουμπής.
0: Α, αυτή δεν θέλει.
1: Θα μας τα πεις. Άκου τώρα κάτι φοβερό. Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά ραδιοφωνικά σήματα απευθείας από εξωπλανήτη.
0: Α, τα φιλιά μας στους συναδέλφους που τα έστειλαν.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με τις αλλαγές που θα γίνουν σε αυτή την πόλη σου, πότε θα πλοκοστρωθεί από Ίδης μέχρι Γιαμαλάκη, αλλά έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές που θα γίνουν στην 62 Μαρτύρων, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη.
0: Αφού έχουμε δει το πλακόστρωτο, δεν μας πάει.
1: Ναι, θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μία διεθνή διάκριση για τον Γιώργο Παπανδρέου από στη Νέα Υόρκη. Θυμήθηκε με ένα συγκεκριμένο βραβείο και θα σου πω τι και πώς. Θα πάμε στο Γιώργο Λιάγκα, όπου βγήκε αρχικά μία είδηση, μία φήμη, μία, δεν ξέρω τι λοιπόν να το πω, ότι αγόρασε ένα ρετυρέ 2 εκατομμυρίων στον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Όμως μετά ο ίδιος όχι απλά το διέψευσε, άστραψε και βρόντιξε, σου λέει.
0: Να, σου λέει.
1: Χαμός
0: γιατί
1: έγινε. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Θα πάμε λίγο να δούμε το Dirty, που είναι μία καινούργια έτσι
0: σειρά
1: στον Αντένα. Και συμμετέχουν και τραγουδίστρες έτσι σημαντικές. Θα πάμε να δούμε πώς εντόπισαν το βιτιοφόρο που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
0: Κάνω και
1: από ποια γνωστή μπισκοτοβιομηχανία είναι.
0: Όπα, να τα.
1: Θα πάμε να σου πω για έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο, ο οποίος βρήκε 934 ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα θαμμένα. Θα σου πω που είχαν θαυτεί ακριβώς.
0: Να το.
1: Έχουμε δύο κυβερνοεπιθέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με μια επίθεση hacker στο πληροφοριακό σύστημα της Scrooge. Και θα δούμε πώς ακριβώς έγινε όλο αυτό και τι πήρανε από αυτήν την
0: κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι. Και για τη συνέχεια έχω κάποιους hacker οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI.
0: Να το.
1: Εννοείται ότι υπάρχει σιγή ηχθείως από Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του στον ΟΗΕ διότι αναζητούσε τη Μελάνια.
0: Α, πού είναι.
1: Από το οπτικό του πεδίο, την έχασε. Αυτά.
0: Διαγωνισμούς, παιδιά, χαμός. Κλασικά με τους διαγωνισμούς μας, θα τους πούμε όμως σε λίγο όλους αναλυτικά.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 5η-24 του Σεπτέμβρη του 2026. 267η ημέρα του έτους. Ανατολή στις 7 και 13 λεπτά. Ενώ στις 7 και 20 το απόγευμα έρχεται η δύση του ηλίου. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Ευαισθητοποίησης ημέρα για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Φιλιά στους γιατρούς που καταλαβαίνετε τι είναι αυτά που λέμε. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, πολύ σημαντική. Παγκόσμια ημέρα της ναυτιλίας. Ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νότιο Αφρική. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας. Και είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Της τελείας δηλαδή.
0: Μάλλον.
1: Όλα καλά.
0: Γιατί στίξη δεν είναι και το κόμμα, λέω εγώ τώρα. Πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης, διαβάζω στο εορτολόγιο.
1: Ουσιαστικά είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, για να το πούμε με απλά ελληνικά.
0: Μεγάλο πανηγύρι στα Κύθρα, παιδιά, η Μυρτιδιώτισσα.
1: Και χρόνια πολλά στη Μυρτούλα που έχει τη γιορτή της σήμερα.
0: Και εκτός από τη Μητρό έχω Θέκλα. Ο Κόπρος γιορτάζει επίσης σήμερα. Πολύ ωραίο όνομα για παιδί.
1: Συμφωνώ.
0: Κόπρης ή Κόπρος, άμα θέλετε να το πείτε και λίγο διαφορετικά.
1: Κοίτα, σίγουρα το έχουν δώσει σε σκύλο.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι όνομα, είναι επίθετο. Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμέρισα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσα, όλα αυτά τα παράγωγα. Και ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση. Η Πέρσα που λέγαμε, παιδιά, από τη Λάμψη, τι θυμάστε. Καλημέρα στη Μαρία. Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Καζαμίας να μας προσθέσεις όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, αύριο θα
0: τα πω. Τίποτα αύριο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συντονιστούμε με τα ταξικάντια και να δούμε τι γίνεται στο δρόμο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς. Κίνηση έχουμε?
1: Έχουμε λίγο. Στον Άγιο Γιάννη το Φωστό έχει, στη Γιώφυρο. Στο Μπεντεβί στα Φανάρια, στο ύψος του Άγιο Γιάννη πάνω στο λεωφόρο Κονοσού. Κατεβαίνοντας προς το λιμάνι έχει λίγο. Και στην Ικάρου και Καζαντζίδη. Και στον Άγιο Δημήτριο.
0: Mm-hmm. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό και Λαϊκή έχουμε στην Ιτάνο, στην Αιγιάννα.
0: Δώστε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363 και στο πενταψήφιο 18300.
2: Τέλεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εσπρέσο, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζάκια σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση είναι αυτή. Ο Λαβύρινθο στα Πεζά μας περιμένει με μια τεράστια αίθουσα η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά στον αριθμό των καλεσμένων σας. Υπερσύγχρονη, με όλα τα σύγχρονα μέσα ήχου και φωτισμού και γιγαντοοθόνες για να κάνουν υπερπαραγωγή την εκδήλωσή σας. Πεντανόστιμο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση, τεράστιο πεδότοπο και μια καταπληκτική εκκλησίτσα να φιλοξενήσει τα μυστήρια.
1: 28 10 743 545, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και κλείστε το ραντεβού σας. Πάμε να δούμε τι διαγωνισμάρες έχουμε σήμερα.
0: Για χαμός πάλι σήμερα, λοιπόν, τι γίνεται.
1: Θα ακουστούν τρεις κόρνες του πλοίου, yes. Και

0: Εκείνη την ώρα θα μας καλέσετε στο 28 12 55 61. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή.
1: Yes.
0: Και διεκδικεί παιχνίδι γνώσεων. Γνωρίζεις και
1: κερδίζεις.
0: Σωστό, λάθος ή απάντηση. 50% πιθανότητες να απαντήσετε σωστά. Να πούμε ότι διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητο μαζί σας για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την Anek Lines. Και φυσικά εννοείται ότι μία συμμετοχή μπαίνει στον καθένα για την εβδομάδα για αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Yes.
0: Επίσης έχουμε άλλον καταπληκτικό διαγωνισμό για ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να σπουδάσει, που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Είναι καλύτερο παιδί. Μπορεί ένα παιδί να θέλει να αλλάξει καριέρα.
0: Ακριβώς. Ο Kiss N60 λοιπόν μαζί με το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Συντονίζεστε καθημερινά λοιπόν στις εκπομπές του Kiss N61. Σας ορίζουμε εμείς ένα συγκεκριμένο μισάωρο όπου γίνεται η αποστολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που θέλετε στο Viber 6970888961. Δεχόμαστε φωτογραφίες για 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ανακοινώσουμε την έναρξη μέχρι και τη λήξη του. Ό,τι έρθει πριν ή μετά δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό.
1: Έτσι.
0: Έχουμε να σας δώσουμε bowling και έχουμε να σας δώσουμε και Τεχνόπολης. Χαμούλης.
1: Έτσι. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, έχω λάβει ένα νέο τραγούδι, μια νέα κυκλοφορία.
0: Θέλω πολύ να το ακούσω.
1: Που θέλω να το ακούσουμε τώρα από μια φίλη ακροάτρια που δεν θα πω το όνομά της, διότι είναι τόσο χαρακτηριστικό που είναι μία στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει άλλη, οπότε δεν θέλω να τη δώσω. Κάτι τότε θα παίξει το τραγούδι, θα παίξει, τι θα γίνει. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, παιδιά, γιατί κάτι εδώ δεν πάει καλά. Θα το φτιάξω όμως, να το φτιάξα.

0: τραγούδια των ημερών, παιδιά. Και να σου πω κάτι, θα τα βάλω και στους γάμους να παίζουν.
1: Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Στους ελληνικούς, γιατί ο ξένος δεν θα καταλάβει την Κλάρνα.
0: Όχι, την Κλάρνα μπορεί να την καταλάβει.
1: Την Κλάρνα θα την καταλάβει, θα καταλάβει το
0: Ντίζελ. Θα καταλάβει που έχει πάει εδώ στην Ελλάδα.
1: Παιδιά, μα είναι δυνατόν. Εγώ τώρα αυτό δεν έλεγα στο Μιχάλη πριν που μου το έβαλε, ότι πραγματικά ο κάθε ένας από εμάς καταλαβαίνει την αύξηση του πετρελαίου και της βενζίνης στην τσέπη του. Διότι εκεί που ήθελες, ας πούμε, ένα χι ποσό για να βγάλεις τη βδομάδα, τώρα αυτό έχει γίνει, έχει διπλασιαστεί.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχουν αλλάξει τα δρομολόγια που κάνεις ή η κατανάλωση του αυτοκινήτου προφανώς.
0: Ναι. Είναι
1: πάντων
0: τραγικό. Εμείς τώρα γελάμε και γλεντάμε, αλλά είναι για να κλαίμε και να οδυρόμαστε.
1: Ναι, στον τω μεταξύ τα pass που είχαν δώσει όποιοι τα είχαν πάρει.
0: Fuel pass.
1: Τα fuel.
0: Συγγνώμη, δεν τα έχετε ακόμα. Ήτανε μεγάλα τα ποσά. Δεν έχει φτάσει ακόμα.
1: Δεν ήτανε για τον Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι. Ήτανε πολύ καιρό πριν τα fuel pass, αλλά ήτανε τύπου 50 ευρώ. Τι να σου κάνει τα 50 ευρώ που έχει πάει
1: εδώ
0: πέρα.
1: Για το μήνα, ναι. Ούτε καν. Ναι. Αυτά είναι για τη βδομάδα.
0: Ποια βδομάδα, ναι. Ποια βδομάδα, τη μεγάλη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, των παθών. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Με τη βενζίνη φυσικά να μην παίρνει καμία μείωση όπως βλέπετε. Δηλαδή η Κύπρος που παίρνει από εμάς καύσιμα τα έχει πολύ χαμηλότερα και εμείς το Θεό ακόμη.
1: Το
0: σταυρό μας να κάνουμε.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Είναι
1: τώρα
0: μια πολύ καλή ευκαιρία για τα ποδαράκια μας να λειτουργήσουν λίγο παραπάνω. Λίγο.
1: Κοίτα να δεις, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από όλους τους πολίτες. Διότι όταν έχεις να πας τα παιδιά σου στα εξωσχολικά, όταν εργάζεις, όταν οι χρόνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης να σου πω λίγο κάτι, δηλαδή το να πάω εγώ να κάνω μια διαδρομή με τα πόδια και να μου βγει γλώσσα και να μην το ευχαριστηθώ κιόλας και να έχω και νεύρα μετά.
0: Εν τω μεταξύ, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι τα έχουν ακριβά επειδή είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει θα τα πάρουμε από τους τουρίστες. Κατάλαβε. Δεν καταλαβαίνω ότι τα παίρνουν και από τους Έλληνες παράλληλα.
1: Παιδιά, αυτό είναι αστείο.
0: Είναι αστεία δικαιολογία, έτσι. Δηλαδή τώρα το χειμώνα που θα φύγουν οι τουρίστες θα μειωθούν τα καύσιμα. Περιμένουμε να γελάσουμε όλοι παρέα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ούτως άλλως αυτή η κυβέρνηση. Όχι αυτή η κυβέρνηση. Όλο το σύστημα στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Όλο.
0: Είναι ένα ανέκδοτο.
1: Μόνο η κυβέρνηση. Γενικότερα. Τα πάντα είναι ανέκδοτο.
0: Είναι ανέκδοτο. Όλο, όλο, όλο. Λοιπόν, είναι ώρα να πάμε στο break των 8 και 30. Είναι και 33 και έχουμε καθυστερήσει. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπημένη μου που μου έστειλε το τραγουδάκι μας Ευθύμης.
1: Πραγματικά την ευχαριστούμε
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Έτσι, να συνεχίσει τη δουλειά της. Να γεμίζει τα κρατικά ταμεία, ξέρει αυτή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
3: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
2: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Και στα δώρα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Miele. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ούτε που το κατάλαβα ότι φτάσαμε στην Πέμπτη. Το είπαμε πριν και δεν συνειδητοποιήσω ότι είμαστε.
2: Είμαστε
1: προ...
2: στην Πέμπτη, παιδιά.
1: Προ-Παρασκευούλα.
2: Προ-Παρασκευή.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε σήμερα τι θα κάνει ο καιρός μας. Μία βελτίωση σημαντική υπάρχει, όπως βλέπετε. Θα έχουμε έτσι και μία μικρούλα άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή. Θα είμαστε γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραία.
1: Ναι, για την εποχή είναι και, ίσως είναι και λίγο πιο χαμηλά για την εποχή από ό,τι θα περιμέναμε. Και γενικότερα, ας πούμε, δεν το βλέπω να ανεβαίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα κοιμανθεί εκεί 23, 24, 25, όχι κάτι τρομερό. Δηλαδή, για να δούμε τα 27, 28 θα πάει λίγο ακόμα. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτό κρατήστε. Το κουνούπι κάνει πάρτι. Δεν είναι και αθώο το κουνούπι πια, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Ό,τι αντικουνουπικά δεν χρησιμοποιήσαμε το καλοκαίρι, θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα.
2: Υγρασία, παιδιά.
1: Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 27 βαθμοί Κελσίου. Νότιο άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης θα έχουμε και κάποιες συννεφιές. Δεν θα είναι δηλαδή πεντακάθαρη ηλιακάδα. Κάποια στιγμή θα σκοτεινιάσει και λίγο ο ουρανός. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλο, 5 μποφόρ βορειοδυτική, 24 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Στην Ιερά Πέτρα, 22 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι με ηλιοφάνεια. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, 25 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειο-δυτική με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο Ρέθυμνο, 22 βαθμοί Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεγάλη προσοχή τις βραδινές ώρες, διότι λόγω της υγρασίας θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα, κάτι σαν ομίχλι να το πούμε. Και στα Χανιά, 23 με 24 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, 4 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη, μέτρη δραστηριότητα των κουνουπιών και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη κλείνει στους 21 βαθμούς, 20 για το Τιμπάκι και 19 για τη Σαντορίνη.
2: 15 στην Αθήνα με συννεφάκια, ρε. 15 και Θεσσαλονίκη όμως με ηλιοφάνεια. 11 η Λάρισα, 15 η Λαμία, ήλιος χιόλ σε όλες τις περιοχές αυτές. Και στην Πάτρα στους 13, 14 ο Πύργος, 21 βαθμούς η Ρόδος, 20 τα Κύθυρα, 18 η Σάμος, 16 η Μυτιλίνη, 13 η Ορεστιάδα. Με μία βόλτα προς τα έξω, πού θα σας πάω σήμερα, κάτσε να δω πού να σας πάω. Δεν έχω βρει ακόμα. Θα σας πάω ψηλά, βόρεια. Ισλανδία θα σας πάω, όπου με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, στο Ρέφκιαβικ, στην πρωτεύουσα, ο υδράργυρος αγγίζει τους 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε το Ηράκλειο Bowling Center και σήμερα και το Fun Factory στην παρέα μας.
1: Διότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε strike στη διασκέδαση.
0: Yes.
1: Να πούμε ότι το Ηράκλειο Bowling Center αποτελεί τον απόλυτο οικογενειακό προορισμό, προσφέροντας διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Μετά το bowling, το μπιλιάρδο, τα παιχνίδια, μοιραστείτε ένα υπέροχο γεύμα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το μενού καλύπτει κάθε προτίμηση, από παιδικά γεύματα μέχρι μπέργκερς, κοτομπουκιές, αλλά και παραδοσιακές επιλογές.
0: Και κοτομπουτιές.
1: Και κοτομπουτιές, ναι, που είναι τις αγαπημένες μας. Να πούμε ότι το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory θα τα βρείτε στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, στην καρδιά της πόλης. Υπάρχει και άνετο πάρκινγκ πίσω από το Fun Factory. 2810-344-414.
0: Τέλειο. Λοιπόν, είναι 8:48, θέλω να σου πω.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με κανένα θεματάκι, δεν θες τίποτα.
0: Θέλω να πάω break και να επιστρέψουμε μετά τη θεματολογία μας, διότι να έχουμε άπλετο μετά χρόνο για να ξεκινήσουμε. Θα επιστρέψουμε και με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά, δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
8: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: Τραπεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγα λεπτά θα έχετε δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαγωνιστικού μέρους που αφορά τον διαγωνισμό μέσω Viber για την υποτροφία του ιδιωτικού ΣΑΕΚ Μορφή, όπου στις 9 ακριβώς θα μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας. Μιλάμε για μια ετήσια υποτροφία σπουδών, είτε στον τομέα υγείας, είτε διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών, για έναν ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν όλα τα δίδακτρα από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Πολύ μεγάλο το δώρο. Την Παρασκευή 25 του μήνα θα γίνει, αύριο δηλαδή, η κλήρωση, οπότε συνεχίστε να στενέτε τις συμμετοχές σας. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο από τα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, οποιαδήποτε έτσι μεγάλη ή μικρή κοινωνική εκδήλωση, σας περιμένει ένα πολύ όμορφος τεράστιος χώρος. 28 17 43 5 45 καλείτε και για διαθέσιμες ημερομηνίες για να κλείσετε τη δικιά σας.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ επιθέσεων από hacker.
0: Κυβέρνο επιθέσεων.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τώρα μόλις με ενημέρωσε η Μαρία ότι εκτός από τις επιθέσεις που ανακοίνωσα στο μενού, έχουμε επίθεση που έγινε από hacker και στην Revolut, την κάρτα, την ψηφιακή τράπεζα ουσιαστικά, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπου οι hacker απαιτούν λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την παραβίαση των δεδομένων. Η συγκεκριμένη ομάδα αυτοαποκαλείται I am not Evillian, και απειλεί να πουλήσει εμπιστευτικά αρχεία πελατών σε άλλους εγκληματίες, εκτός αν η Revolut καταβάλει εντός 24 ωρών το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Πολύ καλό. Είναι εκβιαστικό.
1: Εκβιαστικό, ναι, είναι απειλή κανονική. Τι να σου πω τώρα, ότι μιλάμε για εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών της Βρετανικής Ψηφιακής Τράπεζας.
0: Να τα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολη.
0: Στη Revolut, τι είπες?
1: Ναι.
0: Και τα δικά μου στοιχεία έχουν.
1: Ναι, και τα δικά μου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό έχουν μια τέτοια κάρτα. Συνήθως, λέει, δημοσιεύουν λεπτομέρειες της παραβίασης ιστότοπος διαρροής στο dark web, οπότε περιμένουν να δουν λίγο τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση. Από χθες το απόγευμα, οπότε έχουμε μισή μέρα ακόμα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα περιστατικά που είχαμε. Είχαμε λοιπόν...
0: Περίμενε.
1: Πάμε στο Scrooge. Και εκείνοι βρέθηκαν στο στόχαστρο hacker το πληροφοριακό τους σύστημα. Η εταιρεία προχώρησε στη σχετική ενημέρωση των χρηστών που επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση, τονίζοντας πως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρόσφατο περιστατικό ασφάλειας σε πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα επικοινωνίας. Οπότε ουσιαστικά έχουν χακάρει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αυτά.
0: Να τα.
1: Και email, λογικά, φαντάζομαι. Μάλιστα. Δεν έχουν επηρεαστεί, λέει, δεδομένα πιστωτικών καρτών πληρωμών ή διαπιστευτηρίων. Έτσι μας ενημερώνει η Scrooge.
0: Ναι. Καλή τύχη και καλά ξέτελα να ευχηθούμε και στις δύο αυτές περιπτώσεις.
1: Πάμε τώρα και στο FBI.
0: Όπου... Το δικό μας.
1: Όχι το ελληνικό. Τώρα αυτό είναι το κανονικό.
0: Κατάλαβες,
1: το FBI.
0: Τώρα έχουμε το ίδιο όνομα και λίγο μας μπερδεύει. Για συνέχεια. Ναι.
1: Μα θα έλεγα εγώ με τον ελληνικό.
0: Ναι.
1: Μία ομάδα hacker, γνωστή ως Shiny Hunters, δήλωσε ότι παραβίασε τα συστήματα του αμερικανικού FBI και ισχυρίζεται ότι υπέκλειψε δεδομένα χιλιάδων υπαλλήλων του οργανισμού.
0: Τέλειο.
1: Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της στο Dark Web, καθώς και σε διαδικτυακή συνομιλία με το Reuters, η ομάδα ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο το FBI ως απάντηση σε ανακοίνωση του οργανισμού το Μάιο του 2026, η οποία περιέγραφε τις μεθόδους της ομάδας τους και συνιστούσε στα θύματα να μην καταβάλουν λίτρα. Δηλαδή, το FBI είχε ανακαλύψει τη συγκεκριμένη ομάδα, είχε κάνει γνωστό στο κοινό να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς της συγκεκριμένης ομάδας, και εκείνοι ως αντεπίθεση δουλεύανε 5 μήνες και τους κλέψανε τα δεδομένα χιλιάδων υπαλλήλων.
0: Ορίστε.
1: Το FBI. Αυτά.
0: 9 και 1 λοιπόν η ώρα, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνιστικού μας μέρους. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε και τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας στο Viber 6970888961 για να διεκδικήσετε αυτή την υπέροχη υποτροφία από το ΣΑΕΚ Μορφή. Γιατί
1: λοιπόν,
0: γελάς?
1: Παιδιά, αγαπώ τη Σόνια. Μπες λίγο στο Viber του σταθμού. Μας έχει κάνει Μίσης Ελιά και Μίστερ Δάκος από εχθές που δεν είπα ποτέ το θέμα αυτό.
0: Να το πούμε το θέμα αυτό.
1: Με τη Μίσελά που έγινε Μίσελιά. Όχι, το είπαμε, δεν το είπα που πήγα.
0: Μίσελιά, α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Το είπα, το είπα. Σόνια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σόνια, είσαι θεάρε, Σόνια. Να το κάνουμε story αυτό. Να το κάνουμε story.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Α, το story το σημερινό το είδατε, παιδιά, που είμαστε πρωταγωνιστές με το μοντέλο που πετούσε το μητρικό γάλα. Για μπείτε να το δείτε. Είμαστε κι εμείς μοντέλα με το μοντέλο.
1: Μίσελιά και Μίστερ Δάκος.
0: Μπείτε να μας δείτε και σε αυτό το ωραίο viral, το χθεσινό θέμα βέβαια. Αλλά το Μίση Ελιά και το Μίστερ Δάκος είναι εξαιρετικό. Επίσης έχω ετοιμάσει και φοβερό story για τις κοτομπουτιές. Το νέο προϊόν Τυρι-Τυρι. Αυτά.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά και 9 εδώ στον Kiss 961 η ώρα. Λοιπόν, να δούμε πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε. Χαίρομαι που βλέπω και στέλνετε συνεχώς συμμετοχές για τον διαγωνισμό μας που είναι εξαιρετικός, διότι μιλάμε για μια ετήσια υποτροφία, όπου μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δώρο. Και αύριο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός.
2: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο σε θέματα της πόλης, διότι τα ξημερώματα σήμαινε συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εστιατόριο στην Παραλιακή. Έσπευσαν στο σημείο 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και απέτρεψαν. Επειδή επενέβησαν πάρα πολύ έγκαιρα, αποφύγαμε όλα τα παρατράγωδα που μπορούσαμε να έχουμε από αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί στην πόλη τώρα, διότι έχουμε και κάποια έτσι κυκλοφοριακά ζητήματα.
1: Όπα, πεζοδρομήσεις.
2: Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό για να τα βρίσκω ένα-ένα τα θέματα.
1: Πλακοστρώσεις.
2: Σύμφωνα λοιπόν με τις, αυτά που έχουν γίνει γνωστά, σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δρομολογούνται σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου. Πλατεία 18 Άγγλων, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού. Τα κυκλικά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Yes, roundabout.
2: Ακριβώς. Την ίδια στιγμή, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπου οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο. Βέβαια, να σου πω ότι η επιλογή τα μέσα Δεκεμβρίου για μένα θεωρείται εξαιρετική. Είμαστε στην καρδιά των Χριστουγέννων. Τι καλύτερο από το να γίνονται έργα στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Αλήθεια.
1: Και το καλοκαίρι στο ΒΟΑΚ.
2: Αλήθεια.
1: Σε όλο το ΒΟΑΚ.
2: Δηλαδή, αν αντί για 15 Δεκέμβρη ξεκινήσετε 15 Γενάρη, θα γίνει κάτι τρομερό.
1: Πες μου λίγο. Θέλω να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι.
2: Το βλέπω μισογεμάτο. Πιστεύω ότι η πεθαμένη καλοκαιρινού με έργα μέσα στο Δεκέμβρη θα κάνει μεγάλη ανάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα στα αλήθεια. Τέλος πάντων, βέβαια υπάρχει εμπορικός σύλλογος που μπορεί να τα διευθετήσει αυτά. Μην τα λέμε εμείς από εδώ. Ναι. Ας τα πούνε εκείνοι οι αρμόδιοι. Τι άλλο, λοιπόν.
1: Έξαλλη μου την κάνατε πρωινιάτικα, παιδιά.
2: Παιδιά, με κάνατε έξαλλη, γιατί δεν γίνεται να μην σκεφτόμαστε σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, στα μέσα του Δεκεμβρίου, έτσι το λέει, θα ξεκινήσουν μέσα Δεκεμβρίου. Στα μέσα του Δεκεμβρίου, που θα είμαστε φουλ της χριστουγεννιάτικης έτσι περίοδου, που θα θέλουμε μία πόλη στολισμένη και δει έναν από τους κεντρικούς δρόμους αυτής της πόλης, όπως είναι το κομμάτι αυτό. Που έχει σημαντικά προβλήματα, διότι έχει πολλά κλειστά μαγαζιά.
1: Μπράβο.
2: Έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια και πάει να γίνει ένα έργο ανάπλασης για να το αναδείξει. Θα το θάψουμε και τη σημαντική χρονική στιγμή, ας πούμε, που όλοι κάνουν τα ψώνια τους και κυκλοφορούν.
1: Τι να πεις τώρα εκεί.
2: Στόλισε το και στο ξεστόλισμα, ανάπλασέ το κιόλας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, η πλατεία 18 Άγγλων, ο κυκλικός κόμβος στην 62 Μαρτύρων εκεί χαμηλά και ο κυκλικός κόμβος στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη μπαίνουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού που φιλοδοξεί να περιορίσει τις ουρές και να βελτιώσει την ασφάλεια και να βάλει τάξεις σε καθημερινές μετακινήσεις.
1: Τάξεις και ηθική.
2: Αυτά. Λέει βέβαια ότι η χρονική στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην Καλοκαιρινού αποτελεί κόκκινο πανί για τους καταστηματάρχες.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Τέλος πάντων.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε, περιμένω με αγωνία τα roundabout. Γιατί εντάξει, ωραία, θα πεζοδρομηθεί η Καλοκαιρινού. Ωραία, θα γίνει, το ξέρουμε. Έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα. Δηλαδή θα είναι η συνέχεια όλο ό,τι έχει συμβεί στο κέντρο, βρε παιδί μου, στο Σταυρό της Πόλης και στη 1821. Η συνέχεια θα είναι. Εντάξει, σου κάνει δηλαδή κανένα φοβερό? Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, ας πούμε? Okay. Αλλά τα roundabout, αν λυθεί το πρόβλημα, θα έχουμε μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης.
1: Μακάρι. Το ευχόμαστε ολόψυχα, παιδιά.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, πώς σας λένε?
1: Καλά, Γιάννης λέγομαι.
2: Γιάννη, είσαι η πρώτη μας γραμμή και δεν θα παίξουμε μαζί. Αλλά να προσπαθήσεις ξανά.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας και χαρά σας. Ναι, πάμε στη γραμμή τώρα που θα παίξουμε. Γεια σας, παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ναι.
2: Σε εσάς μιλάμε.
3: Ναι.
0: Ναι, με ακούτε?
3: Αχ, ναι, δεν σας ακούω.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Ωραία, επειδή καταλαβαίνουμε ότι οδηγείτε, παρακαλώ πολύ σταματήστε στην άκρη του δρόμου ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε.
3: Ναι, σταμάτησε.
0: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Από πού μας ακούς?
3: Από Ασίτες, αλλά πέτυχα 3 κουτάβια τώρα, γι' αυτό σταμάτησα. Συγγνώμη.
2: Ωραία, να σταματήσεις και για να παίξουμε.
0: Τα πάτησες?
3: Όχι, δεν τα πάτησα. Έχουν βγει στην κοπέλα. Έτσι που το είπε.
0: Μωράκια, κουταβάκια.
3: Ναι, μωράκια.
0: Καλά, αυτοί τώρα που τα παρατάνε έτσι, παιδιά, είναι τραγικοί άνθρωποι αυτοί, έτσι. Τι να πούμε τώρα? Ναι. Τι να πούμε.
3: Εδώ, αν ο Ασίτες έχει γεμίσει το χωριό, ξέρουμε ότι είμαστε φιλόζωοι και τώρα έχουμε μια γέλη 7-8 σκυλιών μεγάλων. Και τώρα μόλις πέτυχα και 3 κουταβάκια, αν είναι δυνατόν.
0: Και πολλές φορές, παιδιά, είναι και επικίνδυνα άμα είσαι μόνος σου το βράδυ, κυκλοφορείς στον δρόμο.
2: Ναι.
0: Άμα είναι και λίγο άγρια τα ζώα αυτά. Από το ένστικτο της επιβίωσης είναι τα ζώα άγρια, παιδιά. Δεν είναι επειδή τα έχουν κακοποιήσει, είναι άγρια. Δεν είναι, από μόνα τους δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι.
3: Και λοιπόν, έχουν υιοθετήσει ήδη 4. Τέλος πάντων, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Κατερίνα.
2: Μπράβο, Κατερίνα, με τα 4 κουτάβια. Να ξέρεις λίγο.
0: Θα έχεις και χώρο προφανώς για να έχεις τόσα πολλά, έτσι.
3: Ναι, στο
2: αφού
3: σου λέει στις
2: Ασίτες μένεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μένει και
3: από κέντρο, παιδί του κέντρου. Δηλαδή εκεί σε φέρμα ακούω, δηλαδή από δημοτικό και από γυμνάσιο.
0: Να τα.
3: Παιδί του κέντρου, Αστόρια.
0: Εδώ σε μεγαλώσαμε. Εδώ.
3: Από επιλογή, εσείς με μεγαλώσατε.
0: Να τα.
3: Τα τελευταία 13 χρόνια εδώ από επιλογή όμως.
2: Είναι χωρίς. Πάρα πολύ ωραίο που έχεις κάνει αυτή την ωραία αποκέντρωση, γιατί είναι εντάξει, άλλα το ωφέλει.
0: Παιδιά, μα τι συζητάμε ηρεμίας τώρα. Εννοείται, μα και εγώ αν είχα τώρα αυτή τη δυνατότητα θα πήγαινα να μείνω σε κάποιο περίχωρο.
2: Εσύ σε λες και λίγο περίχωρο.
0: Εμένα με λες και λίγο. Ήδη είμαι εγώ σε περίχωρο.
2: Αλλά σου είναι λίγο στο περίχωρο.
0: Θα μπορούσα και ακόμα παραπάνω.
3: Τι περιμένετε να κάνετε εδώ το κέντρο του Kiss FM?
2: Εγώ ξέρω. Εγώ παιδιά μένω στο κέντρο της πόλης. Πιο κέντρο πόλης δεν γίνεται.
3: Ναι, και εγώ το ίδιο. Εκεί είναι το πατρικό μου. Τώρα που κάτω.
0: Εν τω μεταξύ, Ασίτες είναι και λίγο γκράντε χωριό, διότι έχει και άνω, έχει και κάτω.
3: Ναι. Ισχύει και αυτό.
2: Έχει μια ωραία ταβέρνα στο Άνω.
0: Παιδιά, γιατί τα χωριά εμείς μόνο με τις ταβέρνες τα καταλαβαίνουμε.
2: Παιδιά, εγώ πραγματικά η χαρτογράφηση που έχω κάνει είναι αυτή. Δηλαδή, χωριό ταβέρνα. Αν δεν ταυτοποιηθεί το χωριό με την ταβέρνα, δεν.
0: Αυτό δεν έχει αλλιώς. Δεν έχει. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλω να μπει στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένη. Λοιπόν,
2: έχεις 50% πιθανότητες να απαντήσεις. Θα είναι σωστό ή λάθος.
0: Είναι εύκολες, απλά που καμιά φορά λίγο μπερδεύεστε. Θέλω να είσαι προσεκτική.
3: Εντάξει, θα προσπαθήσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Έτοιμη είσαι?
3: Ναι, ναι, πάντα.
0: Τα καγκουρό ζουν

0: Kiss.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
9: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Hey. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα, 5η και 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στον Kiss. Και καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ ήσταν εκεί, σε επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες. Να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.

Με πάρα πολύ ρυθμό εδώ στον Kiss, Benson Boone, με Sorry I'm Here For Someone Else. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss, σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: 2-10-88-961.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Best Persuades, Miley Cyrus,
5: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες.
10: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

Λοιπόν, αγαπάμε το Fever Dream, αγαπάμε και να ταξιδεύουμε με την Minoan Lines, γιατί με την Minoan Lines κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κρητικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Kiss 961.

Going down for real. Με αυτό θα πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα η Miley Cyrus. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Πέμπτη.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
10: Κις 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Take Me There εδώ στον Kiss. Ωστόσο εμείς θα σας πάμε ένα ταξίδι με την Minoan Lines. Και ξέρετε πολύ καλά ότι με την Minoan Lines κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύστε λοιπόν από το Ηράκλειο προς Μήλωη και Πειραιά, αλλά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Επωφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

It's Snap. Snap εδώ στον Kiss και βέβαια μην ξεχνάτε ότι και σήμερα συμμετέχετε στο διαγωνισμό του Kiss για να κερδίσετε μία υποτροφία στο ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, μία ετήσια υποτροφία σπουδών. Επιλέγετε βέβαια ανάμεσα σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες τομείς όπως υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών και μπορείτε βεβαίως να σπουδάσετε δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο σε αυτούς του τομείς, εάν βέβαια είστε ο νικητής, ο οποίος θα αναδειχθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, στην κλήρωση που θα γίνει για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Περιμένουμε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό αυτό μια δική σας φωτογραφία ή και ένα δικό σας βίντεο από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο 6978888961, δηλαδή στο Viber του Kiss. Σας περιμένουμε έως και τις 3:30.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Chloe Kisha, Question of the Day.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η pop, όπως ακριβώς είναι και συμβαίνει στις ημέρες μας, από την Chloe Kisa, με καταγωγή από την Μαλαισία, αλλά η βάση της είναι το Λονδίνο. Η pop, όπως την ακούει η Kisa Chloe, και όπως νομίζω ότι θέλει να την ακούει και το υπόλοιπο κοινό. Question of the day, το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Wild Thoughts εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος που μπορεί να προσφέρει πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss και σήμερα πρόκειται να παίξουμε μαζί στο διαγωνισμό μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Ξέρετε τη διαδικασία. Έως και τις 4 δύο φορές θα ακούσετε τον ήχο του πλοίου όταν αυτό συμβεί. Μας καλείτε εδώ στον Kiss. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Σας κάνουμε ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Όλοι έχετε 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μας απαντήσετε με το σωστό ή λάθος. Η κλήρωση έρχεται αυτή την Παρασκευή. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειράς Ηράκλειο με την ANEC Lines.

0: Λοιπόν, Jennifer Lopez, If You Had My Love από τη δεκαετία του 90. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε αντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Mr. Know It All, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα διατεθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και σε ποια θέση. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από την Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου. Αύριο Παρασκευή έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα ακόμα ενδιαφέρον top 10. Αύριο θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Νέα Ζηλανδία.

0: Καλησπέρα στην γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας. Ας το κλείσατε, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τύχερη δεύτερη. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Ωστόσο. Και βέβαια συνεχίζει να ξαναπροσπαθεί ο Γιώργος για να παίξει μέσα στην εβδομάδα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
2: Μαριεύη.
0: Μαριεύη.
2: Ναι.
0: Μαριεύη. Μαριεύη, θα παίξουμε μαζί. Δεν έχεις ξαναδηλώσει συμμετοχή αυτή την εβδομάδα.
2: Όχι.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια.
2: Έχω δηλώσει στον άλλο διαγωνισμό, έχει σημασία.
0: Α, όχι, αυτό δεν έχει σημασία.
2: Α, εντάξει.
0: Ωραία, okay. Λοιπόν, Μαριεύη, θα παίξουμε μαζί. Θα σου κάνω μία ερώτηση και θα έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει.

0: μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις από αύριο.
1: Okay,
0: εντάξει,
1: ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 61.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
7: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

μας, Just Might εδώ στον Kiss. Συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Kiss, το 697-888-9-61. Βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή συμμετοχή, οπότε θα σας δώσουμε τον περιθώριο να δηλώσετε και άλλες συμμετοχές έως και το τέλος της εκπομπής, δηλαδή έως και τις 4. Περιμένουμε να μας στείλετε μια δικιά σας φωτογραφία, ένα δικό σας βίντεο μέσω Viber, ένα βίντεο ή μια φωτογραφία με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ούτως ώστε να διεκδικήσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή και να σπουδάσετε δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο στους εξής τομείς. Εσείς θα επιλέξετε σε ποιον: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Η κλήρωση έρχεται αυτή την Παρασκευή. Περιμένουμε τα δικά σας Viber μηνύματα στο 6970 888 961.

0: Εδώ στον Kiss, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone. Ωστόσο, μαζί μας εδώ στον Kiss είναι το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
9: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
10: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
11: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικό.
12: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Επιστροφή εδώ στον Οκής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Πέμπτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
1: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Οκής.
0: 10 επιτυχίες.
2: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλησπέρα στην γραμμή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Εύα.
0: Εύα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη και θα συνεχίσεις να προσπαθείς, εντάξει?
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς για χαρά. Αφήνουμε την Εύα και περιμένουμε την τυχερή δεύτερη γραμμή, με την οποία και θα παίξουμε τελευταία φορά σήμερα Πέμπτη στην εκπομπή μας. Καλησπέρα στη γραμμή. Έπεσε, δεν πειράζει, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Γιάννης.
0: Γιάννη, μαζί θα παίξουμε.
2: Ναι.
0: Μία ερώτηση θα σου κάνω και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, τζαμί ονομάζεται ο τόπος λατρείας των μουσουλμάνων. Σωστό ή
2: σωστό.
0: Λάθος?
2: Σωστό.
0: Μπράβο. Εύκολο νομίζω, έτσι?
2: Ναι, ναι, πολύ
0: εύκολο. Λοιπόν, Γιάννη, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
3: Kiss 961.

0: Σάγκη και με το Angel θα σας αφήσουμε σήμερα Πέμπτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Ε, τι έγινε?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστή.

0: αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητα 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα καλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα. Και ό,τι δεν θες, μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
15: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
14: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
15: Άρε Ζήνονα.
14: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
16: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
17: Και τώρα.
18: Και τώρα.
17: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: Όλες οι επιτυχίες.
20: Χωρίς διαφημίσεις.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: J-Lo.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το

0: Ξενόγλωσσο Βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
1: Ξενόγλωσσο Βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας το Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
13: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητα 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
12: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
11: Και?
12: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
11: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
12: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
11: Χτίσε έξυπνα με την easy home.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Kiss 961.
4: My name is Benson Boone. Mystical,
0: magical. Kiss

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικό θεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961. Kiss.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Best Persuades. Miley Cyrus.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά. Let's go.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Kiss 961. Kiss

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία. Kiss.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Keys 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.